0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: διαβλοσradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα. Πάντα Τετάρτη, έτσι.
1: Και ακμαίοι, έτσι. Έτσι.
0: Δεύτερη ώρα με το 2 cm ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Μια χαρά, φύγαμε.

0: Για πες.
1: Θα σε ξαφνιάσω τώρα.
0: Για πες.
1: Σαν σήμερα το 1979, δηλαδή 8 Ιουλίου του 1979, η Κίνα,
0: ναι,
1: γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα,
0: ναι,
1: που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις στη χώρα της.
0: Έλα.
1: Ποια είναι η πρώτη, θα τρελαθείς.
0: Ποια είναι η πρώτη?
1: Η Ιουγκοσλαβία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήξερες εσύ ότι το πριν το 79 μπορούσες να επενδύσεις στην τότε χώρα που λεγόταν η Ιουγκοσλαβία?
0: Όχι.
1: Αυτά είναι. Η Κίνα δεν ήταν η πρώτη.
0: Μάλιστα. Τι λες?
1: Αλήθεια. Να μαθαίνουμε και τέτοια.
0: Ναι, αλλά κοίταξε που είναι ο ένας και που δεν είναι ο άλλος. Έτσι.
1: Ο ένας δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Έτσι, δεν υπάρχει. Να πούμε βέβαια.
1: Ότι κάτι υπάρχει εδώ.
0: Ναι, βεβαίως. Διότι εντάξει, όλα μπορεί κανείς να τα ξέρει για επενδύσεις, δεν ξέρω τι. Αλλά ξέρεις όμως για ανώτερες σπουδές η ΕΚ.
1: Ξέρω, έτσι. Και θα σου αποδείξω ότι θα σου αναφέρω τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
0: Μάλιστα, για πες.
1: Όπου δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Mm-hmm. Έχει και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
0: Και πάρα πολλές ειδικότητες που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Τώρα, να μην τα λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, 210-52-79-500.
1: 210-96-40-117.
0: Ή www.iekalfa.gr.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Είμαστε στο καλύτερο σημείο της εκπομπής.
1: Έτσι. Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Για μένα τα ρεβίθια, και μάλιστα σε κατάσταση χούμους.
0: Τι είπες τώρα.
1: Έτσι, είναι ένα από τα καλύτερα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, για απόψε, παιδιά, έτσι με ένα τυπάκι πάλι θα πούμε. Τι θα φάμε, λέει, απόψε, ρεβίθια με κολοκύθι. Και πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, ρεβίθια κονσέρβα, μπορείς να τα βρεις, και μάλιστα σε πολύ καλή ποιότητα. Ψητά κολοκυθάκια, τα οποία για ένα τέταρτο μπαμ μπαμ
0: μπαμ. Τίποτα δεν
1: τελείωσες. Χούμους.
0: Κάνω το χούμους από τα ρεβιθάκια. Έτσι. Βάζω μέσα και ταχίνι.
1: Ναι.
0: Ωραία, και πάπρικα.
1: Καπνιστή.
0: Έχεις φτιάξει τη μέρα μου όμως, έτσι.
1: Και μία μπυρίτσα το
0: μην
1: βράδυ.
0: Μην το συζητάς καθόλου.
1: Τρελαίνομαι.
0: Μην το συζητάς.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, φίλε.
1: Δηλαδή... Ήτανε και από τον νου η τύχη του όμως κακή.
0: Να σου πω, εντάξει, πρόσεχε και λίγο, ρε αγόρι μου.
1: Πού πας, ρε Καραμήτρο.
0: Συμβαίνουν και τέτοια. Πιάσανε οδηγό, φιλενάδα, στον αυτοκινητόδρομο Interstate, στην κομιτεία Πάσκο, όπου ένα Honda Civic.
1: Πού το θυμηθήκαν το Honda Civic.
0: Έτσι. Προσπέρασε, δεν είναι ότι τα είχε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Είναι ότι προσπέρασε και περιπολικό.
0: Προσπέρασε περιπολικό με 144 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Εντάξει, πού πας, ξαναρωτάω.
0: Έτσι, πού πας, Καραμήτρο. Το σταματήσανε.
1: Δεν τον σταματάγανε.
0: Του κάρανε έλεγχο και τη βρήκανε.
1: Τι βρήκανε.
0: 34 τελειωμένα κουτιά μπύρα.
1: Εντάξει,
0: μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Όλα τα λεφτά ο τύπος.
0: Εντάξει, συνελήφθη και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δικογραφία και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα βέβαια συνελήφθη για την πήρια αλκοόλ, έτσι. Ίσως κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλη χώρα να το πιάνανε για υπέρβαση ταχύτητα.
1: Κανονικά για υπέρβαση ταχύτητα. Έχω κανένα δύο χώρες στο μυαλό μου εγώ.
0: Να βρεις τον άλλον μέσα τίγκα στο αλκοόλ και να του πεις μισό λεπτό έτρεχες.
1: Σωστό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μπράβο, θα σου λέγε. Έτρεχα, έχετε δίκιο.
0: Τι λες.

0: Σου έχει τύχει να κλείσεις ραντεβού για κούρεμα?
1: Ναι, με.
0: Και να σου λένε βεβαίως στις 23 του μηνός.
1: Ναι, και μάλιστα είναι και ορισμένες φορές που το χρειαζόμενο επιγόντως.
0: Πες μου.
1: Και εντάξει.
0: Άρα μιλάμε για καριέρες με μέλλον.
1: Μα τι λες τώρα, μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας. Πολύ, και, πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και με μεγάλη ζήτηση τώρα, το συζητάμε.
0: Και πολύ ενδιαφέρον σημείο για να σπουδάσεις, διότι μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
1: Είσαι μέσα.
0: Είμαι.
1: 100%. Λοιπόν. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και για καλή εκπαίδευση πάνω σε αυτά, 210-41-20-7-14,
0: 210-52-79-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr. Και ενώ φτάνουμε προς το τέλος, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι από τα Καρακλάσικ.
0: Καρακλάσικ. Αλλά πολλοί κόσμος δεν ξέρει ποιος το τραγουδάει.
1: Δεν ξέρει και ούτε την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, Sitting on the Dock of the Bay, έτσι, Otis Redding. Μαζί του και ο Steve Cropper είναι ο κιθαρίστας των Booker D and MGs. Φοβερό συγκρότημα.
0: Τρομερό συγκρότημα αυτό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το ηχογράφησε δύο φορές ο Redding.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά, το 1967, τρεις μέρες μόλις πριν το ατύχημα που συνέβη, το δυστύχημα, ναι, που συνέβη με αεροπορικό,
0: και έχασε
1: τη ζωή του 10 Δεκεμβρίου του 1967.
0: Άκου τώρα.
1: Μάλιστα. Κυκλοφόρησε το 1968, έγινε το πρώτο single που έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με καλλιτέχνη ο οποίος δεν ήταν σε ζωή, παρακαλώ.
0: Θα αρχίσω το σφύριγμα πάλι.
1: Έτσι. Είχε αρχίσει να γράφει τους στίχους τον Αύγουστο του 67, ενώ διέμενε από εκεί το έτσι σκέφτηκε,
0: ναι,
1: σε ένα νοικιασμένο πλωτό σπίτι.
0: Α, γι' αυτό το The Dock of the Bay,
1: έτσι, στο Σασουαλίτο της Καλιφόρνια. Θα ακούσεις μέσα και παφλασμούς κυμάτων.
0: Μην το συζητάς, είναι τραγουδάρα τώρα.
1: Εντάξει, καρακλάσικ, πάμε.

0: Και ενώ έχω αφήσει την Άννα Κουβαρά σε κάποια έτσι dock of
1: the
0: bay,
1: σε κάποιο dock κανονικά,
0: κάποιο καλοκαιρινό δειλινό
1: με ένα ωραίο κοκτέιλ,
0: ναι, στην Κοσμάρα, καλά κάνεις.
1: Στην Κοσμάρα κανονικά όμως.
0: Σε επαναφέρω λοιπόν στην τάξη να σου πω ότι τελειώσαμε για σήμερα.
1: Ένα, με επαναφέρεις στην τάξη για να μου πεις ότι τελειώσαμε.
0: Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, αγάπη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι.
1: Το.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και φυσικά για να μην ξεχνιόμαστε, πάντα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
0: Πολύ αγάπη από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα.
1: Για πολλά.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Come on, Johnny!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικάκια κουρνιάχτους χέρπετα. Λόφους εφημεριδούλες δούλες, αναμνήσεις ταραντούλες δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Αυτό σου λέω. Έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις. Ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαμβάνει

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρή.

0: καρδιά.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: διάβλος επικοινωνίας,
4: διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
9: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
4: Φεύγουν γοργά τα χρόνια και μένουν οι στιγμές, όπως λίγα λουλούδια στον βράχο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Άκου λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα.
2: Καλώς τους, καλώς τους, καλώς τους. 9 Ιουλίου παρακαλώ πολύ. Γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, όπως μας ενημερώνει το ημερολόγιο μας.
1: Και καίγεται το κορδελιό στην υπόλοιπη Ευρώπη πάλι.
2: Και ο πισινός μας επίσης.
1: Καλά, ο πισινός μας καίγεται συνέχεια, αλλά δεν ενδιαφέρεται και κανείς.
2: Κοσμάς Κατρομάδος, Εύη, εδώ είμαστε κοντά σας. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εβδομάδας. Πέμπτη σήμερα.
1: Δεν ξέρω αν νιώθετε αυτό που νιώθω κι εγώ. Μπορεί να είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος, αλλά ακούω τώρα αυτά όλα τα κόμματα, τα καινούργια, τα παλιά, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ πολιτική συζήτηση και θέματα τα οποία εκκρεμούν δεν έχουμε ακούσει ουσία. Έτσι, έχουμε ακούσει διάφορα άλλα πράγματα, αλλά λες, ας πούμε, είναι σαν να εσύ να πεινάς, να διψάς, δεν ξέρω και εγώ τι, και να σου λένε εγώ θα σε γαϊδεύω μια φορά το μήνα με ένα φτερό. Δηλαδή οι λύσεις τους είναι τέτοιο πράγμα, και λες εγώ τι να το κάνω εγώ τώρα αυτό.
2: Ακόμα δηλαδή, και στην παρομοίωση που επέλαξε έχει κάτι κίνκι.
1: Ναι, έχει κίνκι αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά να ξεκινήσουμε. Αλλά σου λέει, ας πούμε, θα σου δίνω δωρεάν εισιτήρια για τις μεταφορές τις δημόσιες. Και λες τώρα εδώ πεινάμε εμείς, ας πούμε. Έτσι. Ξέρω και εγώ, μας παίρνουν τετραπλάσιους, πενταπλάσιους φόρους από ό,τι μας παίρνανε, ξέρω και εγώ, το 10, το 9. Και τώρα αυτό ήταν που με πείραξε εμένα, τώρα οι δημόσιες. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, κρατήστε με λίγο. Δίνουν 150 ευρώ σε κάθε παιδί. Δεν ξέρω αν πήρες εσύ 150 ευρώ.
2: Πήρα, ναι. Αλλά
1: τι
2: με
1: αυτό,
2: το
1: δηλαδή?
2: Summer Camp που καλούμε, ναι, να πληρώσω, ναι, για δεν, να απασχολήσω
1: δεν
2: το
1: για μια
2: παιδί
1: εβδομάδα,
2: μου
1: έτσι, δεν είναι.
2: Ακριβώς, μέχρι να πάει,
1: δηλαδή,
2: να πάμε διακοπές.
1: Ούτε ασπιρίνες δεν είναι στα προβλήματά μας. Το 90% του ανθρώπου είναι, και το 10% που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εντάξει, άλλο αυτό. Έτσι, τέλος πάντων, με τον πόνο μας. Εμείς εδώ καθημερινά μαζί, 2 ώρες. Επιβαλεί εδώ στο στούντιο, Κοσμάς και Τραμάδος, και αυτό το καλοκαίρι εδώ μαζί.
2: Παρεούλα.
1: Παρεούλα, εννοείται.
2: Να γκρινιάζουμε μαζί.
1: Έτσι, θα
2: να τα λέμε παρεούλα.
1: Εσείς θα ακούτε, εμείς θα τα παίρνουμε στο τέλος του μήνα. Το μισθό μας, ρε παιδί μου. Έτσι δεν γίνεται.
2: Και
1: με τους βουλευτές έτσι δεν γίνεται. Τους ακούμε, βγαίνουν στα κανάλια, στο τέλος του μήνα αυτοί και να τσακώνονται μεταξύ τους, πληρώνονται. Δεν είναι ωραίο.
2: Δεν σήμερα είναι ωραίο.
1: Τουλάχιστον να τσακωνόμαστε, ρε παιδί μου. Αλλά να βγάλουμε 7.000 το μήνα ο καθένας.
2: Εσύ και εγώ.
1: Ναι, να τσακωνόμαστε οι δυο μας.

0: Λοιπόν, σας έχω ιστορία φρέσκια που μου
1: φρέσκια
0: έτυχε.
1: Φρέσκια ιστορία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάω ο άνθρωπος στην τράπεζα, γιατί έχω υποχρεώσεις όπως κάθε άνθρωπος. Πάει στην τράπεζα, δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικά, πρέπει να πας εκεί, στον κισέ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, πάτε λοιπόν εκεί, δεν βλέπεις και πολύ κόσμο, λέω πάρα πολύ ωραία. Μπροστά μου ο Ρακετζής, ο Μιχάλης.
1: Α, ναι.
0: Έτσι, ξέρω.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή?
0: Καλά είναι, χειρότερα ντυμένος από μένα. Εγώ έχω ένα σορτσάκι των 5 ευρώ. Εκείνος ήταν με το ίδιο, αλλά είχε και τρίχες από σκύλο πάνω του.
1: Δεν κατάλαβα και τι πειράζει άμα έχει
0: τίποτα.
1: Τρίχες. Είναι υψηλότερη η αξία.
0: Έτσι,
1: του
0: αυτό,
1: ρούχου που έχει στολιστεί με τρίχες.
0: Αυτό.
1: Και τα δικά μου τρίχες.
0: Περιμένουμε στοϊκά. Στοϊκά περιμένουμε.
1: Ναι. Τουλάχιστον είχατε παρέα.
0: Δύο ηλικιωμένους μπροστά.
1: Μα, οι οποίοι τι κάνανε?
0: Οι οποίοι περιμέναμε 20 λεπτά τον καθέναν για να εξυπηρετηθεί, άρα 40 λεπτά οι δύο. Μετά ήμασταν εμείς. Τέλος πάντων, για να μην στα πω λίγο, σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι καταστροφικό για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάπως γνωστός, ρε παιδί μου. Έτσι. Πετάγονται τρεις κυρίες από πίσω που ακούω ένα ψήθυρο. Εσύ, αυτό είναι ο Ρατιγιτζής. Και έρχονται τρεις κυρίες, γύρω στα 50-55, όχι παραπάνω. Έτσι. Γεια σας, τι κάνετε, πόση χαρά μου δώσατε που σας είδα σήμερα εδώ και μου φτιάξατε την ημέρα, κύριε Γερακιτζή, τι κάνετε και όλα αυτά. Ο άνθρωπος ευγενικότατος, δεν το συζητάω, έτσι, με ένα μηδίαμα. Έτσι, η επόμενη ερώτηση, κοπέλα έχετε αυτό το διάστημα?
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ να έχω φρικάρει, να κρύβομαι εν τω μεταξύ. Ευτυχώς το ραδιόφωνο μερικές φορές είναι πάρα πολύ καλό.
1: Σωτήριο.
0: Ναι, γιατί τέλος πάντων δεν θα πολυλογώ. Η επόμενη ερώτηση είναι, όχι, η επόμενη ατάκα είναι από την άλλη κυρία. Στη Eurovision ήσασταν τελειώς, μην ακούτε κανέναν βλάκα που έλεγε κακά λόγια. Ήσασταν υπέροχος. Η επόμενη κυρία.
1: Αυτό ήταν στο καπάκι από το αν έχεις γκόμενα.
0: Ναι, στο ίδιο, ναι. Στο ίδιο δεκάλεπτο, τέταρτο τελευταίο.
1: Πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, που λέγαμε αυτά, που εγώ γελούσα, ας πούμε, κρυφά και ο άνθρωπος προσπαθούσε.
1: Γέλεγες με τον πόνο του αλουνού, δεν τρέπεσαι.
0: Ναι,
1: λίγο.
0: Ναι. Εμείς εδώ μεταξύ είχαμε. Ο κάθε ένας μπροστινός έπαιρνα 20 λεπτά για την κάθε κίνηση και γυρίζαμε και μιλάγαμε γι' αυτό. Ότι είναι ένας υπάλληλος στην τράπεζα, είχε φτάσει να είναι ένας υπάλληλος στην τράπεζα, έτσι, και να έχουν βάλει κάποιον ο οποίος κάνει 20 λεπτά για την κάθε δουλειά. Το επόμενο, πότε θα σας δούμε? Παίζετε σε κάποιο μαγαζί τώρα να έρθουμε, να πάρουμε τις φίλες μας να έρθουμε? Λέει ο άνθρωπος, όχι, εγώ δεν, το καλοκαίρι από Οκτώβριο πάλι. Ξέρω και εγώ, μιλάμε. Δηλαδή, πραγματικά, είτε έχεις όρεξη, είτε δεν έχεις. Έτσι, τι σεμνός και ταπεινός άνθρωπος να φωνάζουν από πίσω. Τρεις ήτανε, δεν τον άφησαν τον άνθρωπο ένα τέταρτο. Δηλαδή, πραγματικά λες, πώς υπομονή μπορεί να έχεις? Εκείνη τη στιγμή δεν έχεις όρεξη να μιλήσει άνθρωπο, ξέρεις. Στο τέλος έκανε και αυτός 10 λεπτά για τις δουλειές που ήθελα και μου λέει, εγώ μια μεταφορά ήθελα. Από λογαριασμό σε λογαριασμό μου πήρε, μου λέει, 10 λεπτά έκαναν οι άνθρωποι.
1: 10 λεπτά η μεταφορά. Ένα 40 λεπτό η αναμονή πριν, την ώρα την έκλεισε εκεί μέσα.
0: Άστα, ναι, 50 λεπτά κλείσανε.

0: Αυτές οι περιπέτειες.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι.
0: Αυτά είναι τα ωραία, δεν λες τίποτα.
1: Τι θα είχες εσύ τώρα να αφηγηθείς?
0: Να πεις, ναι.
1: Ποια ιστορία θα μπορούσες να μοιραστείς? Ενώ τώρα...
0: Έλαντε.
1: Και το έζησες και το μοιράστηκες. Και σε περίπτωση που δεν ήθελε να μοιραστεί αυτή την περιπέτειά του ο κύριος Ρακιτζής.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα. Ακούστηκε. Πληροφορίες εντός, ξέρεις, από τα βάθη. Από τα μυστικά.
1: Εσύ δεν τον ερώτησες τίποτα?
0: Όχι βέβαια.
1: Ως αν και δεν ντρέπεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα, γιατί έρχονται διαφημίσεις.
1: Και επιστρέφουμε εδώ. Και δεν μας είπες τελικά, απάντησε.
0: Σε τι απ' όλα.
1: Είναι μόνος αυτό το διάστημα.
0: Έλατε, είσαι και εσύ τη συνέχεια. Κατάλαβες. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Έτσι, εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 9 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στην 9 Ιουλίου.
1: Εδώ φτάσαμε, εδώ φτάσαμε 9
0: απίστευτο,
1: Ιουλίου.
0: Απίστευτο φαίνεται.
1: Να μοιράζεσαι ιστορίες από την τράπεζα και όχι από την παραλία.
0: Τι να γίνει, αφού ακόμα δεν έχω ξεκινήσει τις διακοπές, τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, Εβιβαλή εδώ, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, γιατί πρέπει να κοιτάμε και το παρελθόν. Σαν σήμερα 9 Ιουλίου το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein που έχασε τη ζωή του λίγο πριν. 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό εκείνο είχε προκληθεί ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που είχε απλωθεί στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Το 1959 άρχισε στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 9 Ιουλίου.

0: Εδώ είμαστε. Βλέπω εντωμεταξύ ότι τα καλαμάκια επιστρέφουν πανηγυρικά σε πλαστικά πάλι.
1: Ναι,
0: από αυτά που μας φέρανε εδώ σήμερα, κάτι χυμούς, κάτι ωραία πράγματα. Για λέγε.
1: Λοιπόν, μιλώντας για ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα και αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ έκλεψαν κάποιοι από το Μουσείο Λαλίκ στην Αλσατία.
0: Mm-hmm.
1: Κοσμήματα βεβαίως.
0: Εντάξει μωρέ, αφού δεν βρήκανε άλλα, θα βρουν αυτά τώρα. Δεν βρήκανε αυτά το Λούβρο, ακόμα τα ψάχνουν.
1: Κρυστάλλινα κοσμήματα που δεν έχουν ωστόσο πολύτιμους λίθους, αλλά είναι εξαιρετικά τεχνουργήματα. Περίπου 20 στον αριθμό. Η ακριβής αποτίμηση δεν έχει γίνει, αλλά ένας πρόχειρος υπολογισμός δείχνει εκεί 4 εκατομμύρια και κάτι. Μετά τη διάρρηξη, η διοίκηση του μουσείου ανακοίνωσε πως το ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό για κάποιες μέρες. Το συγκεκριμένο μουσείο είναι αφιερωμένο στον διάσημο καλλιτέχνη της Art Nouveau και της Art Deco, René Lalique, και βρίσκεται στον ομό του κάτω Ρήνου. Πώς λέμε, πάνω Παναγιά, πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά, εκεί είναι ο κάτω Ρήνος. Υπήρξε συναγερμός, αλλά μέχρι να γίνει η επιβεβαίωση του περιστατικού, πρώτα έφτασε μια καθαρίστρια στο χώρο.
0: Οι άλλοι είχαν φύγει, ναι.
1: Πρώτα έφτασε μια καθαρίστρια στο χώρο.
0: Καταρχήν είναι μεγάλη ήττα, έτσι δεν είναι αυτό, για την αστυνομία εκεί.
1: Μα προφανώς.
0: Με όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι τεράστια ήττα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί οι άνθρωποι.
1: Όλα
0: αυτοί
1: τα συστήματα συναγερμού, λέει, λειτουργήσαν ακριβώς όπως έπρεπε. Απλά ήταν αργά τα αντανακλαστικά.
0: Ναι, βέβαια, οι άνθρωποι. Πάω στοίχημα ότι θα πούνε ότι και εκεί είναι υποστηλεχωμένα τα τμήματα,
1: να
0: τα δημόσια.
1: Να σου πω κάτι όμως,
0: εντελώς
1: τουλάχιστον
0: τυχαία,
1: στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργήσαν κανονικά τα συστήματα, δεν υπήρχε κάποιος κωδικός της ασφαλείας που να λέει το όνομα του μουσείου, ήταν λίγο πιο οργανωμένη η κατάσταση.
0: Δείχνει όμως ότι και τα συστήματα δεν, παρόλο που τα πληρώνεις, τελικά δεν αποδίδουν. Άμα ο άλλος είναι ειδικά οργανωμένος, έτσι δεν είναι.
1: Και άμα καθυστερήσει λίγο αυτός που πρέπει να φτάσει νωρίς.
0: Ναι, βέβαια.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έχεις κάνει κανένα μπάνιο?
1: Σου.
0: Στη θάλασσα εννοώ, όχι.
1: Σου.
0: Εντάξει, το παλεύω εγώ. Μια φορά την εβδομάδα βρίσκω τρόπο και πάω.
1: Μπράβο σου.
0: Έτσι, μπράβο μου. Όχι, μπράβο μου. Δεν το συζητάω καν.
1: Όχι, μπράβο σου. Δεν μπορώ να πω.
0: Απλά θα σκέφτομαι αυτό με τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες. Τι γίνεται. Καταλαβαίνεις. Και δεν θέλω να βρεθώ προεκπλήξεων. Οπότε, μάλλον θα έχω και καβάτζα στο αυτοκίνητο πάντοτε ομπρελίτσα.
1: Χρήσιμο.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεθι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
10: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή, δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική.
1: Εδώ είμαστε εδώ.
0: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, σήμερα Πέμπτη.
1: Drugs.
0: 9 του μήνα. 9 Ιουλίου. Έτσι. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Mm-hmm. Σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Σχεδόν στη μέση. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε στη μέση. Λοιπόν, δώστε προσοχή. Δώστε προσοχή γιατί έχω πληροφορίες για τις γυναίκες.
1: Αποκλειστικές πληροφορίες.
0: Εννοείται, για τις γυναίκες. Τι θέλουν αυτή τη στιγμή οι άντρες, τι είναι αυτό που προτιμούν περισσότερο. Έτσι, από αυτή την έρευνα που διαβάζω εδώ. Όσον
1: οπότε
0: αφορά
1: είναι
0: εμφανισιακά καταρχήν τη γυναίκα.
1: Να μάθουμε εμείς τι αρέσει στους άντρες αυτή την περίοδο. Ποια είναι η τάση, ας
0: αυτή πούμε. Την περίοδο. Μάλιστα. Η τάση δεν ξέρω κι εγώ.
1: Η τάση στα γούστα.
0: Λοιπόν, καταρχήν οι γυναίκες από 1,57 στο 1,67 στο ύψος.
1: Είμαι μέσα.
0: Καστανά μάτια προτιμά το 60% των αντρών. Είσαι μέσα και σε αυτό.
1: Δεν ξέρω, κοίταμε.
0: Οι μελαχρινές έχουν πολύ περισσότερα μηνύματα από τις ξανθιές. Και το ποσοστό είναι 40% οι μελαχρινές έναντι μόλις 15% οι ξανθιές.
1: Οι καστανές.
0: Δεν ξέρω, αυτό έχει τώρα. Δεν μελαχρινές. Εντάξει, το μελαχρινές λόγω ότι είναι άντρες. Τώρα τι καστανές, τι μελαχρινές, ξέρεις.
1: Όλα ίδια τα βλέπεις.
0: Εσύ όλα ίδια. Τώρα το ξανθό, ξέρω και εγώ, είναι ξανθό. Είναι διαφορετικό. Κατάλαβες. Ο μέσος σωματότυπος. Έτσι, δεν θέλουν καθόλου να είναι αθλητικός. Βεβαίως. Οι άντρες προτιμούν έτσι την. Αυτό που θέλεις λίγο. Πια σηματάκι, ξέρω κι εγώ, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα. Πάντα μιλάμε ότι αυτό προσελκύει τους περισσότερους άντρες, έτσι. Μην τρελαθούμε. Προφανώς υπάρχουν και άντρες οι οποίοι ψάχνουν τις γυμνασμένες.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά αυτό είναι μειονότητα. Μειοψηφία. Ό,τι διαβάζω εδώ. Λοιπόν, επίσης από ό,τι διαβάζω εδώ, πάμε στο, έτσι, στο ψυχικό λίγο, ρε παιδί μου.
1: Ψυχικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλουν καθαρά νύχια. Όχι βαμμένα και οτιδήποτε άλλο. Καθαρά νύχια, σου λέει. Έτσι, και η ειλικρίνεια είναι αυτά που μετράνε. Να είσαι ειλικρινής. Όχι περίπου, όχι ίσως. Σε καταλαβαίνουνε όταν δεν είσαι ειλικρινής. Απλά δεν θα το δείξουνε. Απλά δεν σε έχουνε στο κέντρο του μυαλού τους πλέον. Αν αρχίσουν και βλέπουνε ότι δεν είσαι ειλικρινής, αρχίζεις και παίρνεις το δρόμο του Θεού, θα έλεγα. Με διάφορους τρόπους. Δεν χρειάζεται, δεν θα σου πούνε φύγε, σε χωρίζω, που κάνετε εσείς. Έτσι, θα σου το πούνε με άλλο τρόπο. Θα τον βρεις με άλλη. Ξέρω και εγώ, θα βλέπεις να βλέπει περισσότερη τηλεόραση και να μην σου δίνει σημασία. Δεν.

0: Δεν ξέρω τι λες για αυτά που σου είπα προηγουμένως, γιατί προηγουμένως δεν σε έβλεπα, ήσουν αλλού για αλλού.
1: Όχι, δεν ήμουν αλλού.
0: Το σκέφτεσαι, δεν ξέρω τι. Γι' αυτό που θέλουν οι άντρες στις γυναίκες. Εγώ τα βρίσκω φυσιολογικότατα, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ξέρω κατά την πιστότητα, τέλος πάντων, που έχει αυτή η έρευνα.
0: Γιατί την πιστότητα, εγώ σαν άντρα σου λέω ότι η γύρω
1: εσύ μπορεί
0: μου,
1: να μου λες αυτό.
0: Γύρω μου και εγώ και η γύρω μου αυτό θέλουν. Μπορεί να λένε α, ξανθιά, αλλά τους βλέπεις συνήθως και είναι αυτά που λέει εδώ η έρευνα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, εγώ έχω δει και άλλες επιλογές και έχω δει ότι γενικότερα ελκύονται από γυναίκες με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τώρα τι να σου πω,
0: μπορεί
1: για να,
0: να
1: το λες εσύ.
0: Τη μειοψηφία.
1: Μπορεί.
0: Εδώ σου λέει
1: ο χώρος που κινείται ο καθένας είναι σημαντικός για το τι προσλαμβάνουσε έχει. Τώρα τι να σου πω κι εγώ.
0: Για λέγε εσύ.
1: Εγώ να σου πω ότι η Ισπανία αναμένεται να υποδεχτεί φέτος 100 εκατομμύρια τουρίστες.
0: Ωραία.
1: Έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Το διάστημα αυτό, διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, ο υπολογισμός είναι τα 43 εκατομμύρια τουρίστες. Περιμένουν μια αύξηση 6% σε σχέση με πέρσι. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για τα έσοδα και σε πόσα εκατομμύρια μεταφράζεται αυτό ή δισεκατομμύρια. Βασικό όμως πρόβλημα ωστόσο είναι ο υπερτουρισμός στους δημοφιλείς παράκτιους προορισμούς. Παιδιά, αυτό είναι παντού πλέον.
0: Mm-hmm. Είναι παντού, αλλά νομίζω ότι και οι τουρίστες σιγά σιγά σκέφτονται διαφορετικά και αρχίζουν και ψάχνουν μέρη τα οποία δεν είναι τόσο επιβαρημένα.
1: Τόσο γνωστά, ναι.
0: Επιβαρημένα. Πας και βρίσκεις ένα άλλο προορισμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μπορεί, τι να σου πω.
0: Εμείς πάντως σαν Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε μια αύξηση 4,5% στην προσέλευση τουριστών.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, μέχρι στιγμής. Έτσι λένε. Τώρα έχουν άλλες συνήθειες πλέον όμως οι τουρίστες, ξένοι τουλάχιστον, να ξέρετε. Έτσι δηλαδή.
1: Τι άλλες συνήθειες?
0: Ρε παιδί μου, δεν θα πάνε στο ξενοδοχείο, θα πάνε σε Airbnb.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Έτσι, από εκεί αλλάζουν όλα. Που σημαίνει ότι πλέον δεν πάνε στην ταβέρνα κάθε μέρα να φάνε, γιατί είναι ακριβά και για αυτούς.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι παλιότερα δεν ήταν, τώρα είναι. Και από εκεί και πέρα αλλάζουν όλα. Δηλαδή πηγαίνουν και ψωνίζουν. Άρα έχουν περισσότερη κίνηση και τα σούπερ μάρκετ.
1: Mm.
0: Καταλαβές. Γι' αυτό,
1: ναι,
0: υπάρχει μεγάλη μείωση.
1: Άρα
0: στην...
1: και διαφορετική κινητικότητα στην αγορά.
0: Ναι, υπάρχει μεγάλη μείωση στην εστίαση λόγω αυτού.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι,
0: είναι μεγάλη
1: οι
0: μείωση.
1: Περισσότεροι τουρίστες όμως πηγαίνανε σε all inclusive ξενοδοχεία, οπότε πάλι δεν είχε κίνηση στα εστιατόρια.
0: Ναι, ναι.
1: Το να επιλέγουν τώρα τα Airbnb ή ξέρω εγώ πιο μικρά καταλήματα,
0: τους βγαίνει πιο φτηνά.
1: Μπορεί να τους βγαίνει πιο φτηνά, αλλά κινούνται και άλλα κομμάτια της αγοράς με αυτόν τον τρόπο, νομίζω.
0: Για να δούμε. Άμα δεν πάει στην ταβέρνα ο άλλος και πάει στο σούπερ μάρκετ, κινείται το σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από τις άλλες χρονιές, υπάρχει, αυτό καταγράφεται. Τώρα στο τέλος θα ξυρίζουν το γαμπρό, οπότε στο τέλος θα δούμε τι έγινε τελικά.

0: Σε λίγο διάλειμμα. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Πέμπτη. Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις και το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσουμε μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, οίκος μας και τερμάδος στα social media και TikTok και Instagram και Facebook. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
1: Εκεί τα λέμε. Βεβαίως. Αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επίσης περιμένω βιντεάκια από εκεί πέρα που είσαστε, κανονίστε να μας δείξετε έτσι τη θαλασσίτσα, την πισίνα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μπορείτε να μας δείξετε κάτι άλλο. Μου ήρθε τόσο το μυαλό, άστο. Φεύγει.
1: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Τι του είχε τα δείξει, καλέ που ανθρώπου.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω

0: Επιστροφή τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε, καλές διακοπές στα μέρη μας, σε όσους έχετε ξεκινήσει οι διακοπές.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Βεβαίως, να περάσετε υπέροχα. Ευχόμαστε εμείς εδώ παρέα, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτήν εδώ την ώρα.
1: Την πιο μεγάλη ώρα.
0: Που μεγάλη, είναι τώρα. Μικρή, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά μια χαρά ώρα είναι να σου κάνουμε παρέα, εμείς εδώ, καθημερινά. Λοιπόν, θα σας πω μερικά νούμερα για να δείτε μερικούς ανθρώπους που υποφέρουν και τους κάνανε τώρα έτσι ένα διπλασιασμό.
1: Τους κάνανε διπλασιασμό?
0: Στο μισθό που παίρνουν. Ας πούμε από 2.500-5.000. Κατάλαβες, γιατί με 2.500 δεν περνούσαν καλά. Λοιπόν, παιδιά, η εκκλησία, από ό,τι διαβάζω εδώ, έχει 15 δισεκατομμύρια περιουσία αυτή τη στιγμή, με τις καινούργιες τιμές των ακινήτων που έχει. 15 δισεκατομμύρια περιουσία και χρυσά ακίνητα, όπως διαβάζω εδώ σε εφημερίδα. Λοιπόν, ας πούμε, πάρτε ένα παράδειγμα εδώ που διαβάζω. 45,5 εκατομμύρια στρέμματα το δημόσιο. Έτσι, τοπική αυτοδιοίκηση έχει 15,5 εκατομμύρια στρέμματα, η Δήμη δηλαδή,
1: ναι.
0: Και η Εκκλησία έχει 1,300 στρέμματα δικά της. Έτσι, τα οποία, να ξέρετε, όσοι είσαστε μικροί και δεν το ξέρετε, θα μεγαλώσετε κι εσείς και θα μάθετε, δεν πληρώνει έμφυα γι' αυτό. Έτσι, και νομίζω ότι πληρώνει και φόρους. Αυτά τα ωραία που διαβάζω εδώ και
1: μπορώ
0: μετά
1: να
0: λες, παιδί μου, να φύγεις, να πας αλλού.
1: Αυτό.
0: Αυτό, με το παγωτό στο στόμα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, έτσι που λέτε. Αυτά τα ωραία. Έτσι, εκεί που χρειάζεται η κοινωνία, δηλαδή, πραγματικά να δώσεις κάτι παραπάνω, γιατί τους έχεις αδικημένους, έτσι, τουλάχιστον μια 15ετία, εκεί δεν το σκέφτεσαι καθόλου.
1: Έχω ένα θέμα μπροστά μου, ξέρεις τι τίτλο έχει?
0: Τι?
1: Γιατί τα εγκεφαλικά εκδηλώνονται σε ολοένα και νεότερους.

0: για έναν κρίσο, τον Bernard Arnault, που έχει διαταχθεί από τη Γαλλία να πληρώσει αναδρομικούς φόρους 22,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, τα πράγματα σε άλλες χώρες λειτουργούν καλύτερα, λίγο μάλλον.
0: Πόσο θα ήθελα να διαβάσω ένα τίτλο και να αφορά στην Ελλάδα αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
0: και
1: ποιον
0: να έχει βάσει.
1: Ποιον όμως.
0: Όχι να είναι σε 2-3 φτωχαδάκια, ας πούμε.
1: Ναι, μπορεί να είναι και σε 2-3 πλούσιους, οι οποίοι όμως δεν είναι με τη μερία αυτό που έπρεπε. Ούτε αυτό θα μου άρεσε.
0: Παιδιά, εντάξει, είναι. Ο συγκεκριμένος κύριος και η οικογένειά του είναι οι ελέγχοντες ιδιοκτήτες της LVMH, γνωστή για μάρκες όπως είναι η Louis Vuitton και η Dior.
1: Μια χαρά.
0: Κατατάσσεται ως ο 8ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.
1: Α, ναι. Το θυμάμαι αυτό, ναι. Απλά θυμάμαι ότι κάποια στιγμή ήταν σε πιο πάνω θέσεις. Δεν ήταν στην 8η θέση.
0: Ε, ναι. Τώρα να μην του ζητάμε να πληρώσει κιόλας. Έχει πέσει που έχει πέσει θέση.
1: Πας και εσύ να του ζητήσεις τώρα 20 εκατομμύρια, πόσο ζητάνε.
0: Ναι, 22,5.
1: Ναι, τώρα, φτωχαδάκι τώρα. Πέσαμε σε δισεκατομμύρια τώρα. Ναι.

0: τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν η πέμπτη μας, ήταν καταπληκτική, υπέροχη.
1: Και έκλεισα έτσι με μερικά εκατομμύρια
0: φορολογίες. Βρίζουμε εδώ πέρα στο στούντιο, παιδιά. 2 ώρες σχεδόν βρίζουμε.
1: Να σου πω
0: για
1: κάτι.
0: Όλα τα πράγματα
1: θυμάσαι
0: αυτά βρίζουμε εμείς.
1: Τις έρευνες που έχουμε διαβάσει που λένε ότι οι άνθρωποι που βρίζουν είναι πιο.
0: Που βρίζονται ή που βρίζουν.
1: Που βρίζουν
0: είναι πιο έξυπνοι. Έχουν υψηλότερο IQ.
1: Έχουν υψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Εννοείται, τι. Εννοείται.
1: Ψυχική σταθερότητα δεν ξέρω αν έχουμε, αλλά ενδεχομένως βέβαια τον πινελίκι.
0: Ούτε και αυτοί έχουν ψυχική σταθερότητα. Συγγνώμη, αν θυμάσαι όλη την έρευνα που έχουμε διαβάσει παλιά.
1: Ναι, αυτό ενδεχομένως τον πινελίκι να βοηθάει στην ανάκτηση της ψυχικής σταθερότητας.
0: Ναι, μπορεί και αυτό.
1: Να εκτονούνεσαι, ρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Βρίστε, παιδιά, γιατί χανόμαστε.
0: Βρίζουνε. Δεν έχω δει και κανέναν πολιτισμένο στον δρόμο. Όλοι βρίζουνε. Μούτζες, βρισχές. Κατεβαίνουνε στον δρόμο κάτω, χτυπιούνται. Χαμός γίνεται.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εσύ το πήγες στο άλλο άκρο.
0: Τώρα ή θα το προχωρήσουμε ή όχι τώρα. Στις βρισχές θα μείνουμε.
1: Ναι.
0: Τσάμπα κόπος. Τσάμπα, θα χαλάσουμε τώρα τα λισακιά μας.
1: Θα γαυγίσουμε, ρε παιδί μου. Πώς είναι, έχεις δει κάτι βιντεάκια με σκύλους που γαυγίζονται και όταν φεύγει η πόρτα που υπάρχει ανάμεσά τους, σταματάνε. Αυτό.
0: Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά από εμάς.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Δεν θα πω το τετριμένο, εντάξει.
2: Γεια σας, έχει τι αρχίσει κάνει. Η κατηφόρα τώρα, τι μου λες εμένα.
1: Η κατηφόρα, αγάπη μου, έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Δεν εννοώ αυτή την κατηφόρα.
1: Όχι, μόνο που δεν το έχετε καταλάβει γιατί δεν σας το δείχνω, διότι 9 Ιουλίου να είμαστε σε αυτή την υπέροχη παρέα. Το μόνο που με κρατάει είναι ότι τέλος πάντων έχουμε εκεί έξω πολλές και πολλούς που μας αγαπάνε.
2: Που μας ακούνε.
1: Και τους αγαπάμε, έτσι.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Και κάνουμε και παρέα μαζί. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Έτσι λέτε.
2: Έτσι σήμερα. Λέω. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο ή με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Εντάξει. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος πάντα στη διεύθυνση παραγωγής και το δικό μας κοκορίτσι, το αγαπημένο, όπως λέει και η Άννα, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Γιατί δεν έχω δίκιο.
1: Έχεις. Η Βασιλεία Πέτρου. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουν οι νεότεροι, έτσι. Εντάξει. Που φτάνουν,
1: και να παραδειγματίζονται.
0: Πούμε, έτσι. Που πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Γιατί τα όνειρα, φιλενάδα, και το αποδεικνύει αυτό που θα πούμε, δεν έχουν ηλικία. Αρκεί να θες να τα πραγματοποιήσεις.
1: Και η επιτυχία δεν έχει ηλικία επίσης.
0: Ένα ζευγάρι λοιπόν, ο κύριος Θεόφιλος Κανέλλος, ο οποίος είναι σιγά σιγά στην σύνταξη.
1: Ναι.
0: Στρατιωτικός της πολεμικής αεροπορίας, παρακαλώ. Και η γυναίκα του, η κυρία Δανιέλια Αποστολία Μακρύ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Παρακολουθούσαν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ του Βόλου,
1: ναι,
0: μαθήματα.
1: Για.
0: Και δώσαν εξετάσεις.
1: Όχι, πανελλήνιες.
0: Ναι, αγάπη.
1: Τι είπες τώρα.
0: Και μάλιστα 16.300 μόρια ο κύριος, 16.240 η κυρία.
1: Μάλιστα. Και ήτανε πού, στην οικονομία.
0: Και θέλουν τώρα να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οικονομικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τα συγχαρητήριά μου.
0: Εάν όμως,
1: ναι,
0: ψάχνεις σπουδές τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο τα έχουμε ανάγκη.
1: Έτσι.
0: Ανώτερες σχολές Α.
1: Βεβαίως. Για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων. Δηλαδή για μηχανικούς αυτοκινήτων, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψύκτικους. Τέλος πάντων, ό,τι ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να καλέσουμε σήμερα στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά. Στο 210-52-79-500.
0: Να πω
1: για
0: και εγώ κάτι.
1: Ναι.
0: www.iekalfa.gr.
1: Προνομιακά δίδαζα, να μην ξεχνάμε, για λίγες μέρες.
0: Δεν το ξεχνάμε.

0: Κοίτα, αυτό δεν το λέμε γιατί νομίζω ότι τέλος πάντων επειδή γίνεται αύριο και μεθαύριο,
1: ναι,
0: το λέμε κάπως αργά.
1: Ναι, αλλά το λέμε όμως.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, φιλενάδα, όταν βλέπω ας πούμε σε χώρους πολιτισμού και τα λοιπά να γίνονται πολύ ωραίες υποστηρικτικές κινήσεις.
1: Έτσι.
0: Μ' αρέσει, ρε φίλε.
1: Αλήθεια.
0: Και γι' αυτό το λέμε. Παιδιά, το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου,
1: εμβληματικό,
0: θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά με τα μεσονύχτιες παραστάσεις.
1: Σωστό.
0: Και μ' αρέσει. Και μάλιστα η δεύτερη παράσταση, το Οδύπου Steps,
1: ναι,
0: σε σύνθεση του Ζήση Σέγγλια,
1: ναι,
0: είναι αύριο και μεθαύριο εκεί στις 12 η ώρα το βράδυ.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό?
0: Πανέμορφο πραγματικά.
1: Βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για το αρχαίο στάδιο, έτσι, για το αρχαίο θέατρο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα το πιο ωραίο. Το φεστιβάλ, λέει, σε συνεργασία με την Τέλα Αργολίδας,
1: ναι,
0: και εδώ τους βγάζω το καπέλο, θα δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία για την παράσταση
1: και
0: αυτή.
1: Και μπράβο τους, να βοηθήσουν.
0: Λοιπόν, η αναχώρηση, το λέμε έτσι για όποιον ενδιαφέρεται, θα γίνει 8.30 ώρα το βράδυ από την Αθήνα, από την Ιερά Οδό 150, είναι στον Ελαιώνα.
1: Στον Ελαιώνα, κοντά στο σταθμό.
0: Στο,
1: ναι,
0: μετρό, έτσι. Ενώ η αναχώρηση για επιστροφή προς την Αθήνα είναι 1.30 ώρα το βράδυ από το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου.
1: Και για τις δύο μέρες.
0: Έτσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και εσωτερικά δρομολόγια. Τι μου αρέσει, πόσο μου αρέσει να υποστηρίζονται.
1: Που, έτσι, που ομαδοποιείται αυτό και βοηθάει.
0: Υπάρχουν, λέει, επιπλέον εσωτερικά δρομολόγια από το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου κοντά στο λιμάνι της Παλιάς,
1: ναι,
0: έτσι, προς το αρχαίο στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβάνηση.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο,
1: δεν πειράζει, να τα λέμε.
0: Έτσι, μ' αρέσει.

0: diavlosradio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργή ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς, καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να, εσύ
1: αυτά
0: που,
1: είναι τώρα.
0: Εσύ που έχεις παράπονο. Κάνεις εκπομπή μέσα στα ερκοντήσια σου, στις δροσιές σου, στα όλα του.
1: Τι όχι όπως οι βασιλιάδες.
0: Ναι, ο φουκαράς μου. Τον βάλανε εκεί μέσα τον άνθρωπο, ας πούμε.
1: Κόντεψε να σκάσει.
0: Έσκασε, τι να σκάσει. Λοιπόν, και το είδαμε και έχει και λίγο πλάκα.
1: Έχει, δεν έχει πλάκα για αυτόν, έχει πλάκα για κάποιον άλλο. Αλλά δεν το έχουμε πει ακόμα την είδηση.
0: Ο Κάρολος τι έκανε, αγάπη μου.
1: Άκου να δεις τώρα. Ο Κάρολος είχε μία εκδήλωση στο παλάτι Σεντ Τζέιμς. Έτσι, οκ. Αυτό είναι πολύ παλιό.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι δεν διαθέτει κλιματισμό.
0: Όχι.
1: Τα παράθυρα ναι, ανοίγουν.
0: Μάλιστα.
1: Και οι κουρτίνες είναι τραβηγμένες, ναι. Αλλά ο αέρας δεν αναπνέεται εκεί μέσα.
0: Έτσι.
1: Κάτι τώρα η μέρα που διάλεξε 35,5 βαθμοί, τώρα μιλάμε για την Βρετανία, έτσι.
0: Ναι.
1: Έγινε κατακλυσμός και ο άνθρωπος άρχισε να στάζει από υδρότα ο βασιλιάς. Και βεβαίως επειδή ήταν βασιλιάς,
0: ναι.
1: Για να είναι δροσερός,
0: ναι.
1: Ανέλαβε ο επικεφαλής υπηρεσιών του παλατιού, παρακαλώ, απόστρατος αντινάβαρχος,
0: μάλιστα.
1: Ο Τόνι Τζόνστον Μπέτ, να του κρατάει,
0: ναι.
1: Ένα μικρό ηλεκτρικό ανεμιστήρα όπου και αν πήγαινε.
0: Εγώ νόμιζα λεκανίτσα.
1: Όχι, όπου και αν πήγαινε. Και η ερώτηση με εμένα είναι, ο ανεμιστήρας είναι ηλεκτρικός, ναι. Πόσο καλώδιο είχε αυτή η μπρίζα που τον ακολουθούσε όπου πήγαινε.
0: Να σου πω.
1: Για πες.
0: Είσαι λίγο πίσω.
1: Είμαι λίγο πίσω,
0: ναι.
1: Ήτανε με μπαταρία.
0: Ναι ρε αγάπη μου, για όνομα του Θεού.
1: Γιατί εγώ το σκεφτόμουν να κουβαλάει και το καλωδιάκι μαζί. Κατάλαβες και συγγνώμη.
0: Ξέρ. Ναι τώρα σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, μη...
1: Κοντζάμα αντινάβαρχος.
0: Έτσι.
1: Να κρατάει τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα. Αυτά έχουν οι βασιλιάδες, λέω μου.
0: Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι ο Άννας.

0: Έλα, έχουμε καινούριο πράγμα.
1: Έχουμε.
0: Με μία η οποία είναι αμφιλεγόμενη.
1: Ναι.
0: Julian Moore.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή ή αρέσει
1: ή δεν αρέσει καθόλου.
0: Ή δεν μπορείς να τη δεις.
1: Μα και ο συνάδελφός ο Πολ Τζιαμάτι. Ή ναι, που τον λατρεύεις ή που δεν θες να τον βλέπεις.
0: Όχι. Έχουν καινούριο πράγμα.
1: Έχουν.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Έχουν μια καινούργια ταινία.
0: Οκ. Okay.
1: Λέγεται The Debut. Έχω δει το βιντεάκι.
0: Το έχεις δει και αυτό?
1: Ναι.
0: Δεν χάνει αυτή η γυναίκα. Για πες.
1: Κοίταξε τώρα δεις. Μιλάμε για μια γυναίκα σε μια σχετική ηλικία.
0: Ναι.
1: Η οποία στην περιοχή της παίρνει ένα μικρό ρόλο σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση. Στην οποία όμως έχει έρθει ένας γνωστός σκηνοθέτης που τον παίζει ο Πολ Τζιαμάτι για να σκηνοθετήσει αυτή την ερασιτεχνική παράσταση. Και περνάει μαζί του τα πάνδυνα.
0: Έλα.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Για πες.
1: Μέχρι που στο τέλος υπάρχει. Αφού έρχεται σε ρήξη και γίνονται όλα άσχημα, υπάρχει μια βαθιά φιλία μεταξύ τους. Ή τουλάχιστον έτσι δείχνει το τρέιλερ που είδα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με το Deadline, απλώς να σου πω, το site, την παραγωγή της ταινίας έχουν συνυπογράψει και η Emma Stone, η οποία κάθε πέτρα και εκείνη.
0: Να βγάλει και κανένα φράγκο το
1: μαζί
0: κορίτσι.
1: Με τον Dave McCary, τον Al Hedding και τον σκηνοθέτη τον Jesse Eisenberg.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο.
1: Ναι,
0: είπατε,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα ξεκούραση.
0: Και το φθινόπωρο τι άλλο μπορεί να γίνει?
1: Μπορείς να εγγραφείς για να μάθεις πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α.
0: Έτσι, γιατί το φθινόπωρο δεν είναι και μακριά.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, όπως είπε και η Άννα, γραφιστική και πληροφορική. Ανώτερες σχολές Α, παιδιά, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online ή διαζώσεις φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ.
1: Και πολύ εύκολο τρόπο, είτε να κάνεις την εγγραφή σου, είτε να ρωτήσεις ό,τι χρειάζεται, καλώντας το 210-5279-500,
0: 210-41-20-714,
1: ή με ένα μικρό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Έβγε, μαντάμ.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στην ώρα της είναι εδώ. Παιδιά, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και μας κάνει να υποφέρουμε. Λοιπόν, σ' ακούμε.
0: Σήμερα όντως το κλίμα δαγκώνει.
1: Για πες.
0: Η νέα απειλή στις παραλίες της Μεσογείου ονομάζεται Βίμπριο. Το ξέρατε, πρόκειται για ένα σαρκοφάγο βακτήριο που ευνοείται από τις κλιματικές συνθήκες. Ένας υδρόβιος μικροοργανισμός που ζει φυσιολογικά σε θαλάσσια και υφάλμηρα νερά, ειδικά σε περιοχές όπου οι ποταμοί εκβάλλουν στη θάλασσα και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, έχει οδηγήσει ήδη στο κλείσιμο παραλίων, προκαλώντας γενικευμένη ανησυχία στη Μεσόγειο. Το Βίμπριο είναι στενός συγγενής του βακτηρίου που προκαλεί τη χολέρα, αν και οι δύο μικροοργανισμοί προκαλούν πολύ διαφορετικές ασθένειες, εξηγεί ο οργανισμός Γκάβη. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η λίμωξη μπορεί να προκαλέσει νεκροτική απονευρίτιδα, κατά την οποία ο ιστός γύρω από το τραύμα καταστρέφεται γρήγορα. Το βακτήριο μπορεί επίσης να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σύψη και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς χρειάζονται ακροτηριασμό του προσβεβλημένου άκρου, προσθέτει. Αν δεν ήταν ήδη αρκετά δυσίωνα όσα αναφέρουμε, πρόσφατες εκθέσεις όπως αυτή της EFSA προειδοποιούν ότι η συχνότητα εμφάνισης του βακτηρίου Βίμπριο στα θαλασσινά αναμένεται να αυξηθεί τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, ιδίως σε ύδατα χαμηλής αλατότητας και σε εκβολές ποταμών. Μαντέψτε γιατί, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και η είδηση έρχεται από το One Man.
1: Το είπαμε, παιδιά, ας προσέχαμε.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: διάβλος επικοινωνίας,
4: διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: καλέ.
1: Καλέ.
0: Τι όμορφιες είναι αυτές. Έτσι Πέμπτη
1: είναι,
0: σήμερα.
1: Πέμπτη, έχουμε αρχίσει κατηφόρα, σου λέω.
0: Μάλιστα, δεύτερη ώρα όμως.
1: Δεύτερη ώρα.
0: Δύο στην τιμή του ενός, 60 λεπτά ακόμη παρέα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο. Είστε έτοιμοι?
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Για πες, σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν.
0: Για πες, ναι.
1: 9 Ιουλίου του 1956. Έγινε ο μεγάλος σεισμός 7,3 στη Σαντορίνη.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα με.
1: 53 άνθρωποι πέθαναν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, γιατί περισσότεροι θυμόμαστε ότι έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Σαντορίνη.
0: Το 1953,
1: Το 1953, ναι. Είναι ότι έγινε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, ναι. Το οποίο εξαπλώθηκε από τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και την Κρήτη, ναι. Μέχρι την Νότια Πελοπόννησο.
0: Έλα.
1: Αφαντάσου.
0: Ναι. Τότε δεν ξέρανε για τσουνάμι
1: δεν
0: ακόμα.
1: Δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
0: Και το τι έχει γίνει βέβαια και στη Βενεζουέλα έτσι πρόσφατα.
1: Άστο,
0: λοιπόν.
1: Άστο, μην το συζητάς.
0: Είναι από τα πραγματικά πολύ έτσι άσχημα, να μην σου τύχουνε που λέμε. Να μιλήσουμε για κάτι ωραίο.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να μιλήσουμε ρε παιδί μου για σχολές που σου δίνουν, σχολή μάλλον που σου δίνει τα πάντα, να μάθεις για μακιγιάζ, κομμωτική,
1: σχέδιο μόδας,
0: design δηλαδή. Αμέ. Πολύ ωραίο. Σχεδιάστρια, σχεδιαστής.
1: Ωραίο.
0: Μ' αρέσουν. Και έχουν και πολύ μέλλον αυτά.
1: Αμέ, μπουκού μπερντέ που λες και εσύ.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές αλφα, παιδιά. Για πες πώς και τι.
1: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να κάνουμε και την εγγραφή μας, αλλά και να λύσουμε όλες μας απορίες, καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά, και στο 210-52-79-500. Και ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Μπράβο. Τα καταφέραμε.
1: Έμα, για σήμερα καλά ήτανε.
0: Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα μεταξύ μας για μένα καλοκαιράκι, βράδυ, δεν με καλύπτει.
1: Δεν σε καλύπτει.
0: Παρόλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπως όλες αυτές που λέμε τώρα εδώ και δυο εβδομάδες περίπου στην εκπομπή, στο τίτλο μου απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι, προτάσεις που μας δίνει πάντα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο kantinamag.gr.
1: Εγώ πάντως τα κολοκυθάκια με το χούμους τα τσάκισα.
0: Τα τσάκισες. Λοιπόν,
1: να τα λέμε αυτά.
0: Τώρα σου έχω και κάτι άλλο. Μαρουλάκι με φέτα.
1: Ναι.
0: Μαρούλι, φέτα. Ρόδι.
1: Ρόδι.
0: Μπόλικο.
1: Α,
0: ναι.
1: Δεν έχω ρόδι.
0: Βάζεις τα φιδούλες.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Καρύδια.
1: Ωραία.
0: Κρατάνε και αυτά.
1: Κρατάνε έτσι. Κάτι.
0: Και dressing μέλι λεμόνι, έτσι.
1: Πολύ ωραία σαλάτα και δύο πιτόγυρα δίπλα.
0: Μου το πήρες από το στόμα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια,
0: λέω. Ναι,
1: να πάρουμε άλλο, δεν θέλω να στο πάρω.
0: Να στανιάρουμε. Οκ. Okay.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν ήξερα ότι φεύγει το Μέγαρο Μουσικής και μεταφέρεται.
0: Όχι ως κτίριο,
1: όχι
0: παιδί
1: ως κτίριο, βεβαίως.
0: Ως εκδηλώσεις, έτσι. Πού πάει? Πάει στη Βόρεια Εύβοια, έτσι. Διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά, παιδιά, εκεί ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο.
1: Μια χαρά το
0: Βόρεια Εύβοια, μια χαρά. Αγία Άννα, Προκόπη,
1: Αγία Άννα,
0: Μαντούδη, Λίμνη Ευβοίας.
1: Λίμνη Ευβοίας.
0: Όλο αυτό τον καιρό, επαναλαμβάνω, από τον Ιούλιο ως το Σεπτέμβριο, με μουσική, από, μέσα από όμορφες καλοκαιρινές βραδιές. Θα έχουν την ευκαιρία όσοι βρεθούν εκεί να απολαύσουν πραγματικά υπέροχα πράγματα.
1: Μη με, δηλαδή ειλικρινά τώρα, και είναι δίπλα η Εύβοια.
0: Όλο αυτό ξεκίνησε σαν πρωτοβουλία του Μεγάρου,
1: ναι,
0: έτσι, για να ενισχυθούν σιγά σιγά εκεί τα μέρη που υπέφεραν από τις
1: πυρκαγιές.
0: Πυρκαγιές, πραγματικά. Και είναι πολύ πολύ όμορφο και
1: ωραίο είναι.
0: Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά, γκουγκλάρετε Βόρεια Εύβοια, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θα σας βγάλει ωραία πράγματα.

0: φτάνουμε στο τέλος.
1: Φτάνουμε στο τέλος, αλλά φτάνουμε
0: ακόμη.
1: Ωραία, φτάνουμε γλυκά, γιατί θα μιλήσουμε για μωρά και θα σου πω ότι στις ανώτερες σχολές Α υπάρχουν σπουδές παιδαγωγικών με εξειδίκευση στο βοηθό της βρεφονηπιοκόμων και είναι πάρα πολύ εύκολο να εξασφανίσουμε τώρα προνομιακά δίδακτρα εάν πάρουμε τηλέφωνο στο 210-52-79-500. Στο 210-41-20-714.
0: Να πω κάτι κι εγώ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, κάντε ένα κλικ πιο απλά στο www.eekalpha.gr. Και τώρα θα σε πάω στην Taylor Swift. Γιατί στην ενότητα του τραγουδιού της ημέρας, όλο αυτόν τον καιρό έχουμε καλοκαιρινά τραγούδια και δεν είναι πιο καλοκαιρινό από το Cruel Summer. Το οποίο, πρόσεξε, είναι ένα τραγούδι ηλεκτροπόπ της Taylor Swift.
1: Ναι.
0: Έγινε επιτυχία μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019.
1: Ναι.
0: Ή ακόμη ήταν και μια σειρά μυστηρίου για εφήβους στο Hulu. Πώς σου ξέφυγε ένα
1: ναι,
0: αυτό?
1: Ναι, η αλήθεια, πώς μου
0: το
1: ξέφυγε
0: το Cruel Summer. Λοιπόν, επίσης μπορεί να αναφέρεται και σε εκείνο το synth pop κομμάτι το 83 από τις Banana Rama.
1: Πάλι ο ίδιος. Και αυτές, πάλι ναι. Ο ίδιος, ναι.
0: Βίνας, το θυμάσαι?
1: Αμέ.
0: Διασκευή βέβαια, αλλά καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, το Cruel Summer, όπως το αναφέρουμε με την Taylor Swift, κυκλοφόρησε μέσα από το Lover, το άλμπουμ αυτό, έγινε ένα τεράστιο παγκόσμιο φαινόμενο και επιτυχία νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Τραγούδι ηλεκτροπόπ, όπως είπαμε, περιγράφει λεπτομερώς την αγωνία και τη συναισθηματική αναταραχή ενός μυστικού
1: ναι.
0: Καλοκαιρινού ρομάτζου.
1: Άμα είναι για καλοκαιρινό ρομάτζο, ρίξτο.
0: Στο οποίο όμως, πρόσεξε, διακυβεύονται πολλά, δεν ξέρεις.
1: Θα γίνει, δεν θα γίνει,
0: πώς θα γίνει, αν θα γίνει και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Για σήμερα.
0: Για σήμερα. Οκ. Okay. Με cruel summer.
1: Με cruel summer.
0: Που είναι και καλοκαίρι.
1: Είναι και είναι και λίγο cruel για μας όσο να είναι εδώ μέσα.
0: Οκ. Okay. Σιγά καλά υποφέρετε. Λοιπόν, η παρέα είναι υπέροχη. Λοιπόν,
1: αλήθεια
0: παιδιά,
1: αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Δύο στην τιμή των ως ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι, το ιδιαίτερα όμορφο, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά μέχρι αύριο που είναι Παρασκευή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

πάλι απρόσκλητο στο σώμα σου και απ' αγάπη νηστικός εδώ γυρίζω, εδώ γυμνός. Όπως μου δίνες το στόμα σου να ρίχνες και λίγο φως, να δεις που φτάνει.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί ούτε

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτή είναι η σπίθα η ζωντανή που έχει ανάψει αυτή τη στιγμή και ξεκινάει η εκπομπή. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Νίκος Πορτοκάλογλου και Λευτέρης Πορτοκάλογλου άναψαν μία σπίθα και ξεκινάει το διοράκι μας. Μαζί θα ακούσουμε τραγούδια παλιά, καινούρια, τραγούδια που θα θυμηθούμε, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσουμε και χίλια δυο άλλα πράγματα μαζί. Καλό καλοκαίρι, είπαμε. Κάθε φορά το λέμε γιατί το ζούμε το καλοκαίρι γύρω μας, ανάμεσά μας. Πάντα με πολύ πολύ καλή παρέα όλα γίνονται. Και ένα τραγούδι από τα παλιά έρχεται να διασκευαστεί και να γίνει πάλι ξανά αγαπημένο μας. Όχι ότι σταμάτησε ποτέ. Ποτέ. Μα ποτέ.

Αυτός ο κύριος είναι ο υπερταλαντούχος Ισαΐας Ματιάμπα, που είχαμε καιρό να ακούσουμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Μας έφερε τη ροκιά μέσα από την Ήπειρο και αυτό όλο το πράγμα το συνδύασε και εντάξει, έκανε κάτι δικό του. Άλλωστε, ο Ισαΐας κατάγεται εν μέρη από την Ήπειρο, η μαμά του από την Άρτα, όσο και αν δεν σας φαίνεται σωστό αυτό, ή εν πάση περιπτώσει, όχι ως politically correct, πώς να το πω εγώ. Ο μπαμπάς του από το Ζαΐρ έχει έρθει. Φυσικά μετανάστη, μια φοβερή ιστορία του μπαμπά του Ισαΐα Ματιάμπα που γνώρισε τη μαμά του κτλ. Καταπληκτική οικογένεια και εμείς προχωράμε παρακάτω. Με καινούργιο Παύλο Παυλίδη.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε και σήμερα. Εδώ είμαστε, εδώ στην παρέα σας και μια ολόκληρη διαδικασία με μια ολόκληρη παρέα τραγουδιών θα είναι εδώ μαζί σας και θα ακούσουμε πολλά πολλά. Αυτή ήταν η Ρώσα Ία. Πάμε στο επόμενο, γρήγορα, γρήγορα.

Αυτή ήταν η Μυρτώ Βασιλείου και το Μελό, το τραγούδι που έγραψε ο Ρέστης Ντάντος για τη φωνή του, για τη φωνή της, όχι για τη φωνή του. Προφανώς μπορεί από την αρχή να το έχει γράψει για τον ίδιο, που δεν νομίζω. Νομίζω ότι η σύμπραξη έγινε με πολύ ωραία σύμπνοια και συνεργασία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε ακόμα δεύτερο ημιωράκι. Είμαστε εδώ μαζί σας και θυμήθηκα τα κίτρινα ποδήλατα, τους φίλους μου, τον Αλέξανδρο και τον Γιώργο Παντελιά. Και από αυτό το καινούριο του υλικό που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, είπα να ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για γετυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ένα κορίτσι εσωστρεφές μας έκανε την εισαγωγή της δεύτερης ώρας εκπομπής για σήμερα. Η Ελεονόρα Μανώνα είναι από το πρόσφατο άλμπουμ της, το οποίο φέρει και τον ίδιο τίτλο. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος, στο μικρόφωνο και την παρέα. Και από την Ελεονόρα πάμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο, παλιό και πολύ πολύ σπουδαίο τραγούδι, ένα ντουέτο που έκανε ο Στέφανος Κορκολής με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Να το θυμηθούμε, λέω εγώ.

Αυτό ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης, σε τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Τερζής και ο Γιάννης Κότσιρας για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς που τέλειωσε έτσι από τον Α, το να μ' αγαπάς. Τέλειωσε λίγο άδοξα, λίγο άβολα, λίγο γρήγορα και ακαταλαβίστηκα. Δεν ξέρω γιατί βιαστήκαν τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, έτσι θέλαν οι σεναριογράφοι, έτσι ήθελε ο σκηνοθέτης, έτσι τέλειωσε η σειρά. Πάμε παρακάτω, θα έχουμε πολλά να δούμε. Πάμε στο τραγούδι που έκανε ο Κώστας Λεβαδάς μαζί με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και εντάξει, και τους δύο τους αγαπώ τόσο πολύ.

Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: κρέτα. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και ακουστικά κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαβε πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Αυτή ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη για το ματιόν σου το χρώμα. Πήγαμε σε καλοκαιρινή διάθεση όπως έχετε καταλάβει και εννοείται θα μείνουμε εκεί. Εννοείται θα μείνουμε εκεί και ακούστε και μια ωραία διασκευή που έρχεται.

Για μια μετακόμιση μιλάει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μετακόμιση τώρα από το άλμπουμ Το Αντίστοιχο που κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια και είναι από το δεύτερο, τρίτο άλμπουμ της και πολύ πολύ αγαπημένο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτη γιατί έχουμε ακόμα λίγα λεπτάκια και θα σας πάω στην συνέβρεση Pix Lux και Πάνου Μουζουράκη.

Ο Πάνος και η Πίξλαξε σε ένα πολύ πολύ ωραίο ντουέτο και εμείς τώρα θα σας πάμε εντελώς αλλού, θα σας πάμε προς Ήρο μεριά, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε εκεί και θα ακούσουμε τον κύριο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει ένα κομμάτι που έγραψε ο γιος του. Το είχε ηχογραφήσει, μάλλον το είχε σκαρφιστεί όταν ήταν περίπου 12 χρονών, αλλά πέρασε ο καιρός, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Μίλτος Μητσιάς έγραψε το τραγούδι να το ερμηνεύσει ο πατέρας του. Μα τι ωραίο και τι συγκινητικό και τι ωραίο τραγούδι.

Και να που φτάσαμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με πολύ ωραίο καλεσμένο. Δεν σας λέω από τώρα τι και πώς. Θα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Προς το παρόν, καλά να περάσετε το υπόλοιπο της εβδομάδας και καλά να είσαστε γενικότερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

κάνεις τις στιγμές μας να μοιάζουν με ένα ρούχο που δεν θες. Μόνο εσύ μπορείς να κάνεις τις χαρές μας

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρευε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν.

εγγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

αν η αγάπη είναι μονόδρομος, σίγουρα γράφει το όνομά σου. Κι αν η αγάπη είναι επικίνδυνη,

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
5: diablosradio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
5: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτης.
5: diablosradio.gr. Ακούγεται.
7: Ακούγεται.
5: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.
5: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αυτή είναι η σπίθα η ζωντανή που έχει ανάψει αυτή τη στιγμή και ξεκινάει η εκπομπή. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Νίκος Πορτοκάλογλου και Λευτέρης Πορτοκάλογλου άναψαν μία σπίθα και ξεκινάει το διοράκι μας. Μαζί θα ακούσουμε τραγούδια παλιά, καινούρια, τραγούδια που θα θυμηθούμε, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσουμε και χίλια δυο άλλα πράγματα μαζί. Καλό καλοκαίρι, είπαμε. Κάθε φορά το λέμε γιατί το ζούμε το καλοκαίρι γύρω μας, ανάμεσά μας. Πάντα με πολύ πολύ καλή παρέα όλα γίνονται. Και ένα τραγούδι από τα παλιά έρχεται να διασκευαστεί και να γίνει πάλι ξανά αγαπημένο μας. Όχι ότι σταμάτησε ποτέ. Ποτέ. Μα ποτέ.

Αυτός ο κύριος είναι ο υπερταλαντούχος Ισαΐας Ματιάμπα, που είχαμε καιρό να ακούσουμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Μας έφερε τη ροκιά μέσα από την Ήπειρο και αυτό όλο το πράγμα το συνδύασε και εντάξει, έκανε κάτι δικό του. Άλλωστε, ο Ισαΐας κατάγεται εν μέρη από την Ήπειρο, η μαμά του από την Άρτα, όσο και αν δεν σας φαίνεται σωστό αυτό, ή μπας περιπτώσει, όχι ως politically correct, πώς να το πω εγώ. Ο μπαμπάς του από το Ζαΐρ έχει έρθει. Φυσικά μετανάστη, μια φοβερή ιστορία του μπαμπά του Ισαΐα Ματιάμπα που γνωρίζει τη μαμά του κτλ. Καταπληκτική οικογένεια και εμείς προχωράμε παρακάτω. Με καινούργιο Παύλο Παυλίδη.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε και σήμερα. Εδώ είμαστε, εδώ στην παρέα σας και μια ολόκληρη διαδικασία με μια ολόκληρη παρέα τραγουδιών θα είναι εδώ μαζί σας και θα ακούσουμε πολλά πολλά. Αυτή ήταν η Ρώσα Ία. Πάμε στο επόμενο, γρήγορα.

Αυτή ήταν η Μυρτώ Βασιλείου και το Μελό, το τραγούδι που έγραψε ο Ορέστης Ντάντος για τη φωνή του, για τη φωνή της, όχι για τη φωνή του. Προφανώς μπορεί από την αρχή να το έχει γράψει για τον ίδιο, που δεν νομίζω. Νομίζω ότι η σύμπραξη έγινε με πολύ ωραία σύμπνοια και συνεργασία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε ακόμα δεύτερο ημιωράκι. Είμαστε εδώ μαζί σας και θυμήθηκα τα κίτρινα ποδήλατα, τους φίλους μου, τον Αλέξανδρο και τον Γιώργο Παντελιά. Και από αυτό το καινούριο του υλικό που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, είπα να ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ένα κορίτσι εσωστρεφές μας έκανε την εισαγωγή της δεύτερης ώρας εκπομπής για σήμερα. Η Ελεονόρα Μανώνα είναι από το πρόσφατο άλμπουμ της, το οποίο φέρει και τον ίδιο τίτλο. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος, στο μικρόφωνο και την παρέα. Και από την Ελεονόρα πάμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο, παλιό και πολύ πολύ σπουδαίο τραγούδι. Ένα ντουέτο που έκανε ο Στέφανος Κορκολής με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Να το θυμηθούμε, λέω εγώ.

Αυτό ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης, σε τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Τερζής και ο Γιάννης Κότσιρας για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς που τέλειωσε έτσι από τον Α, το να μ' αγαπάς. Τέλειωσε λίγο άδοξα, λίγο άβολα, λίγο γρήγορα και ακαταλαβίστηκα. Δεν ξέρω γιατί βιαστήκαν τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, έτσι θέλαν οι σεναριογράφοι, έτσι ήθελε ο σκηνοθέτης, έτσι τέλειωσε η σειρά. Πάμε παρακάτω, θα έχουμε πολλά να δούμε. Πάμε στο τραγούδι που έκανε ο Κώστας Λεβαδάς μαζί με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και εντάξει, και τους δύο τους αγαπώ τόσο πολύ.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Αυτή ήταν η Ελευθερία Σβαντάκη για το ματιόν σου το χρώμα. Πήγαμε σε καλοκαιρινή διάθεση όπως έχετε καταλάβει και εννοείται θα μείνουμε εκεί. Εννοείται θα μείνουμε εκεί και ακούστε και μια ωραία διασκευή που έρχεται.

Για μια μετακόμιση μιλάει η Ελένορα Ζουγανέλη, μετακόμιση τώρα από το άλμπουμ το αντίστοιχο που κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια και είναι από το δεύτερο, τρίτο άλμπουμ της και πολύ πολύ αγαπημένο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτη γιατί έχουμε ακόμα λίγα λεπτάκια και θα σας πάω στην συνέβρεση Pix Lux και Πάνω Μουζουράκη.

Ο Πάνος και η Πιξλάξ σε ένα πολύ πολύ ωραίο ντουέτο και εμείς τώρα θα σας πάμε εντελώς αλλού, θα σας πάμε προς Ήρο μεριά, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε εκεί και θα ακούσουμε τον κύριο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει ένα κομμάτι που έγραψε ο γιος του. Το είχε ηχογραφήσει, μάλλον το είχε σκαρφιστεί όταν ήταν περίπου 12 χρονών, αλλά πέρασε ο καιρός, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Μίλτος Μητσιάς έγραψε το τραγούδι να το ερμηνεύσει ο πατέρας του. Μα τι ωραίο και τι συγκινητικό και τι ωραίο τραγούδι.

και να που φτάσαμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με πολύ ωραίο καλεσμένο. Δεν σας λέω από τώρα τι και πώς. Θα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Προς το παρόν, καλά να περάσετε το υπόλοιπο της εβδομάδας και καλά να είσαστε γενικότερα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Δεν θα πω το τετριμένο, εντάξει.
2: Γεια σου, έχει τι αρχίσει κάνει. Κατηφόρα τώρα, τι μου λες εμένα.
1: Η κατηφόρα, αγάπη μου, έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Δεν εννοώ αυτή την κατηφόρα.
1: Όχι, μόνο που δεν το έχετε καταλάβει γιατί δεν σας το δείχνω, διότι 9 Ιουλίου να είμαστε σε αυτή την υπέροχη παρέα. Το μόνο που με κρατάει είναι ότι τέλος πάντων έχουμε εκεί έξω πολλές και πολλούς που μας αγαπάνε.
2: Που μας ακούνε.
1: Και τους αγαπάμε, έτσι.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Και κάνουμε και παρέα μαζί. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Έτσι λέτε.
2: Έτσι σήμερα. Λέω. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο ή με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Εντάξει. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος πάντα στη διεύθυνση παραγωγής και το δικό μας κοκορίτσι, το αγαπημένο, όπως λέει και η Άννα, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Γιατί δεν έχω δίκιο.
1: Έχεις. Η Βασιλεία Πέτρου. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουν οι νεότεροι, έτσι. Εντάξει. Που φτάνουν,
1: και να παραδειγματίζονται.
0: Έτσι. Που πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Γιατί τα όνειρα, φιλενάδα, και το αποδεικνύει αυτό που θα πούμε, δεν έχουν ηλικία. Αρκεί να θες να τα πραγματοποιήσει.
1: Και η επιτυχία δεν έχει ηλικία επίσης.
0: Ένα ζευγάρι λοιπόν, ο κύριος Θεόφιλος Κανέλος, ο οποίος είναι σιγά σιγά στην σύνταξη.
1: Ναι.
0: Στρατιωτικός της πολεμικής αεροπορίας, παρακαλώ. Και η γυναίκα του, η κυρία Δανιέλια Αποστολία Μακρύ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Παρακολουθούσαν στο εσπερινό ΕΠΑΛ του Βόλου,
1: ναι,
0: μαθήματα.
1: Για.
0: Και δώσαν εξετάσεις.
1: Όχι, πανελλήνιες.
0: Ναι, αγαπητοί.
1: Τι είπες τώρα.
0: Και μάλιστα 16.300 μόρια ο κύριος, 16.240 η κυρία.
1: Μάλιστα. Και ήταν πού, στην οικονομία.
0: Και θέλουν τώρα να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οικονομικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τα συγχαρητήριά μου.
0: Εάν όμως,
1: ναι,
0: ψάχνεις σπουδές τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο τα έχουμε ανάγκη.
1: Έτσι.
0: Ανώτερες σχολές Α.
1: Βεβαίως. Για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων, δηλαδή για μηχανικούς αυτοκινήτων, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, τέλος πάντων, ό,τι ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε,
0: mm-hmm,
1: μπορούμε να καλέσουμε σήμερα στο 210-4120-714 για τον Πειραιά. Στο 210-5279-500.
0: Να πω και εγώ κάτι.
1: Για την Αθήνα, ναι.
0: www.ekalpha.gr.
1: Προνομιακά δίδαζα, να μην ξεχνάμε, για λίγες μέρες.
0: Δεν το ξεχνάμε.

0: Κοίτα, αυτό δεν το λέμε γιατί νομίζω ότι τέλος πάντων επειδή γίνεται αύριο και μεθαύριο,
1: ναι,
0: το λέμε κάπως αργά.
1: Ναι, αλλά το λέμε όμως.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, φιλενάδα, όταν βλέπω, ας πούμε, σε χώρους πολιτισμού και τα λοιπά, να γίνονται πολύ ωραίες υποστηρικτικές κινήσεις.
1: Έτσι.
0: Μ' αρέσει, ρε φίλε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και γι' αυτό το λέμε. Παιδιά, το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου,
1: εμβληματικό,
0: θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά με τα μεσονύχτιες παραστάσεις.
1: Σωστό.
0: Και μ' αρέσει. Και μάλιστα η δεύτερη παράσταση, το Oedipus Steps,
1: ναι,
0: σε σύνθεση του Ζήση Σέγγλια,
1: ναι,
0: είναι αύριο και μεθαύριο εκεί στις 12 η ώρα το βράδυ.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό?
0: Πανέμορφο πραγματικά.
1: Βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για το αρχαίο στάδιο, έτσι, έτσι, για το αρχαίο θέατρο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα το πιο ωραίο. Το φεστιβάλ, λέει, σε συνεργασία με την Τέλα Αργολίδας,
1: ναι,
0: και εδώ τους βγάζω το καπέλο, θα δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία για την παράσταση
1: και
0: αυτή.
1: Και μπράβο τους, να βοηθήσουν.
0: Λοιπόν, η αναχώρηση, το λέμε έτσι για όποιον ενδιαφέρεται, θα γίνει 8.30 ώρα το βράδυ από την Αθήνα, από την Ιερά Οδό 150, είναι στον Ελαιώνα.
1: Στον Ελαιώνα, κοντά στο σταθμό.
0: Στο,
1: ναι,
0: μετρό, έτσι. Ενώ η αναχώρηση για επιστροφή προς την Αθήνα είναι 1.30 ώρα το βράδυ από το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου.
1: Και για τις δύο μέρες.
0: Έτσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και εσωτερικά δρομολόγια. Τι μου αρέσει, πόσο μου αρέσει να υποστηρίζονται.
1: Έτσι, που ομαδοποιείται αυτό και βοηθάει.
0: Υπάρχουν, λέει, επιπλέον εσωτερικά δρομολόγια από το μικρό θέατρο αρχαίας Επιδαύρου κοντά στο λιμάνι της Παλιάς,
1: ναι,
0: προς το αρχαίο στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβάνηση.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο,
1: δεν πειράζει, να τα λέμε.
0: Έτσι, μ' αρέσει.

0: misunderstood.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να, εσύ, αυτά είναι τώρα. Εσύ που έχεις παράπονο. Κάνεις εκπομπή μέσα στα ερκοντίσια σου, στις δροσιές σου, στα όλα του.
1: Τι όχι όπως οι βασιλιάδες.
0: Ναι, ο φουκαράς μου. Τον βάλανε εκεί μέσα τον άνθρωπο, ας πούμε.
1: Κόντεψε να σκάσει.
0: Έσκασε, τι να σκάσει. Λοιπόν, και το είδαμε. Και έχει και λίγο πλάκα.
1: Έχει, δεν έχει πλάκα για αυτόν, έχει πλάκα για κάποιον άλλο. Αλλά δεν το έχουμε πει ακόμα την είδηση.
0: Ο Κάρολος τι έκανε, αγάπη μου?
1: Άκου να δεις τώρα. Ο Κάρολος είχε μία εκδήλωση στο παλάτι Σεντ Τζέιμς. Έτσι, okay. Αυτό είναι πολύ παλιό.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι δεν διαθέτει κλιματισμό.
0: Όχι.
1: Τα παράθυρα δεν ανοίγουν.
0: Μάλιστα.
1: Και οι κουρτίνες είναι τραβηγμένες,

0: Ναι, και η ερώτηση με εμένα είναι, ο ανεμιστήρας είναι ηλεκτρικός. Ναι. Πόσο καλώδιο είχε αυτή η μπρίζα που τον ακολουθούσε όπου πήγαινε?
1: Να σου πω.
0: Για πες.
1: Είσαι λίγο πίσω.
0: Είμαι λίγο πίσω.
1: Ναι.
0: Ήτανε με μπαταρία.
1: Ναι, ρε αγάπη μου, για όνομα του Θεού.
0: Γιατί εγώ το σκεφτόμουν να κουβαλάει και το καλωδιάκι μαζί, κατάλαβες? Και συγγνώμη, σερ.
1: Ναι, τώρα σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, μη...
0: Κοντζάμ αντινάβαρχος.
1: Έτσι.
0: Να κρατάει τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα. Αυτά έχουν οι βασιλιάδες, φίλοι μου.
1: Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν το είχε πάρει χαμπάρι ο Άννας. Έτσι.

0: Έλα, έχουμε καινούριο πράγμα.
1: Έχουμε.
0: Με μία η οποία είναι αμφιλεγόμενη.
1: Ναι.
0: Julianne Moore.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή ή αρέσει
1: ή δεν αρέσει καθόλου.
0: Ή δεν μπορείς να τη δεις.
1: Μα και ο συνάδελφος ο Πολ Τζιαμάτι. Ή που τον λατρεύεις ή που δεν θες να τον βλέπεις.
0: Όχι. Έχουν καινούριο πράγμα.
1: Έχουν.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Έχουν μια καινούργια ταινία.
0: Οκ. Okay.
1: Λέγεται The Debut. Έχω δει το βιντεάκι.
0: Το έχεις δει και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν χάνει αυτή η γυναίκα. Για πες.
1: Κοίταξε τώρα δεις. Μιλάμε για μια γυναίκα σε μια σχετική ηλικία.
0: Ναι.
1: Η οποία στην περιοχή της παίρνει ένα μικρό ρόλο σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση. Στην οποία όμως έχει έρθει ένας γνωστός σκηνοθέτης που τον παίζει ο Πολ Τζιαμάτι για να σκηνοθετήσει αυτή την ερασιτεχνική παράσταση. Και περνάει μαζί του τα πάνδυνα.
0: Έλα.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Για πες.
1: Μέχρι που στο τέλος υπάρχει. Αφού έρχεται σε ρήξη και γίνονται όλα άσχημα, υπάρχει μια βαθιά φιλία μεταξύ τους. Ή τουλάχιστον έτσι δείχνει το τρέιλερ που είδα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με το Deadline, απλώς να σου πω, το site, την παραγωγή της ταινίας έχουν συνυπογράψει και η Emma Stone, η οποία κάθε πέτρα και εκείνη.
0: Να βγάλει και κανένα φράγκο.
1: Μαζί με τον Dave McCary, τον Al Hedding και τον σκηνοθέτη τον Jesse Eisenberg.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε το φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο.
1: Ναι,
0: είπατε,
1: ναι. Τώρα ξεκούραση.
0: Και το φθινόπωρο τι άλλο μπορεί να γίνει.
1: Μπορείς να εγγραφείς για να μάθεις πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α.
0: Έτσι, γιατί το φθινόπωρο δεν είναι και μακριά.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, όπως είπε και η Άννα, γραφιστική και πληροφορική. Ανώτερες σχολές Α, παιδιά, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online ή διαζώσεις φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ.
1: Και πολύ εύκολο τρόπο είτε να κάνεις την εγγραφή σου είτε να ρωτήσεις ό,τι χρειάζεται, καλώντας το 210-5279-500,
0: 210-41-20-714
1: ή με ένα μικρό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Εύγε, μαντάμ.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στην ώρα της είναι εδώ. Παιδιά, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και μας κάνει να υποφέρουμε. Λοιπόν, σ' ακούμε.
0: Σήμερα όντως το κλίμα δαγκώνει.
1: Για πες.
0: Η νέα απειλή στις παραλίες της Μεσογείου ονομάζεται Βίμπριο. Το ξέρατε, πρόκειται
1: Όχι.
0: για ένα σαρκοφάγο βακτήριο που ευνοείται από τις κλιματικές συνθήκες. Ένας υδρόβιος μικροοργανισμός που ζει φυσιολογικά σε θαλάσσια και υφάλμηρα νερά, ειδικά σε περιοχές όπου οι ποταμοί εκβάλλουν στη θάλασσα και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, έχει οδηγήσει ήδη στο κλείσιμο παραλίων, προκαλώντας γενικευμένη ανησυχία στη Μεσόγειο. Το Βίμπριο είναι στενός συγγενής του βακτηρίου που προκαλεί τη χολέρα, αν και οι δύο μικροοργανισμοί προκαλούν πολύ διαφορετικές ασθένειες, εξηγεί ο οργανισμός Γκάβη. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η λίμωξη μπορεί να προκαλέσει νεκροτική απονευρίτιδα, κατά την οποία ο ιστός γύρω από το τραύμα καταστρέφεται γρήγορα. Το βακτήριο μπορεί επίσης να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σύψη, και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς χρειάζονται ακροτηριασμό του προσβεβλημένου άκρου, προσθέτει. Αν δεν ήταν ήδη αρκετά δυσίωνα όσα αναφέρουμε, πρόσφατες εκθέσεις όπως αυτή της EFSA προειδοποιούν ότι η συχνότητα εμφάνισης του βακτηρίου Βίμπριο στα θαλασσινά αναμένεται να αυξηθεί τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, ιδίως σε ύδατα χαμηλής αλατότητας και σε εκβολές ποταμών. Μαντέψτε γιατί, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και η είδηση έρχεται από το One Man.
1: Το είπαμε, παιδιά, ας προσέχαμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?